to Gum FM. Η Ράμα Νοσταλγία. Γκουμπι Ράμα Σαμούγια. Η Ράμα Νοσταλγία.